0: rap song. Do you wanna feel the vibe?
1: Yes, sir.
2: Ο Γκουν, ο Ρουμίλα, ο Σουν, ο Μπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό, ο Γιά, Ελεγουά. ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.

0: Ogún, Ορμήλα,
1: Ορμήλα,
0: Οσούν, Οβαταλά,
1: Οσούν,
0: Γεμαγιά, Σανγό,
1: Οβαταλά,
0: Ογιά,
1: Σελεγουά,
0: Γεμαγιά. ¿Cuáles de los emiseros de Olumare se me reclama? Quisiera saber quién será mi santo.